δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirito FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νεοδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει. Το καλοκαίρι πλησιάζει και το μυαλό σου τρέχει στα πανηγυριά. Αχώς Fest, η πρώτη γιορτή του καλοκαιριού στην πόλη. 17 Μαΐου στο Πλήφα. Μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουλουλού Μπάντ. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λόγια, όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες,

0: ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη μαραθώνια συνεδρίαση χθες της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα, όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Προφυλακής θα εκρήθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Το εύρος της εστίας μόλυνσης από Χανταϊό, η οποία εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο, θα πρέπει να μείνει περιορισμένο εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και αν οι χώρες επιδείξουν αλληλεγγύη, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που εκτιμά ωστόσο ότι είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα κρούσματα. Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League της Μπανταλώνα και προκρίθηκε στον τελικό, όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτα Βίλνιους από τη Λιθουανία. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Πολύ ωραία ερμηνεία αυτή της Ρίζου στο τραγούδι που έχει κάνει γνωστό η Πρωτοψάλτη. Καλημερίζουμε. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Φτάσαμε, κάτσε να ξυπνήσουμε και λίγο και εμείς να πατήσουμε γερά, γιατί τον καφέ δεν τον έχουμε πει ακόμα. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, είπαμε. Είμαστε στην 8η ημέρα του Μαΐου. Δεν θα του φανεί πολύ σήμερα, γιατί θα έχουμε την βροχή. Είναι και λασποβροχή, θα περάσουμε υπέροχα, γιατί θα βρέξει σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Αλλά όσους είναι οι γνωστοί καλοκαιράκηδες οι απονομαζόμενοι, από την επόμενη εβδομάδα θα ζήσουν το μύθο τους, γιατί την Τρίτη το μετέο δείχνει στην Αθήνα 34 βαθμοί. 34 βαθμούς, εκεί να δούμε πώς θα αναπολύσουμε πάλι το χειμώνα, όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει κανονικά η θερμοκρασία και να ανεβαίνει στα πολύ ψηλά. Αλλά προς το παρόν, επειδή έχουμε πολλές βροχές φέτος και πολύ άστατο καιρό, ας χαρούμε με το χαρμόσυνο νέο. Γιατί έχουμε και άλλα χαρμόσυνα νέα. Πάνε για συμφωνία το Ιράν με τις ΗΠΑ. Τώρα ξέρετε, είναι αυτό το πώς θα κλείσει εσύ, όχι κλείσει εσύ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για το ποιος θα κλείσει.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
0: Και όρους Masterchef. Είπε ο Κυριακός, αν υπάρχουν κάποιοι που δεν αντέχουν τη ζέστη, να μην μπαίνουν στην κουζίνα. Και είπε επίσης, να την υδρώνουμε τη φανέλα. Και πετάχτηκε ο άλλος, ο Γεωργιάτης, που είχε να μπει διαχρονικό, μπορείς να πεις, με τον Δένδια. Είπαμε, ήταν από νοδένδιας και είπε ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν καθόλου τη φανέλα και στα δύσκολα μέχρι και στη Σελήνη μπορεί να πάνε. Σελήνη είναι η Πορτογαλία. Ναι. Αλλά κάποιοι την υδρώνουν όμως πάρα πολύ, τόσο πολύ που μυρίζει η φανέλα. Και αυτό κακό είναι.
3: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, το θεολόγο, τη θεολογία. Σήμερα εορτάζουν, θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά.

Δυστυχώς δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα όπως περιγράφονται στο τραγούδι του Σιόλα, αλλά το παλεύουμε κατά καιρούς και κατά τόπους. Να, τώρα, ας πούμε, θα ηρεμήσουμε. Μάλλον θα ηρεμήσουμε από τα στενά του Ορμούζ, αλλά έρχονται οι ειδικοί και σου λένε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι μόνο η αρχή. Γιατί υπάρχουν και κάτι άλλα στενά πιο πέρα. Που αν εκεί, λέει, γίνει το μπιφ, που θα είναι μεγάλο μπιφ μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί μεταξύ αυτών των δύο παίζεται το παιχνίδι, τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί τα στενά του Ορμούζ, που είναι πολύ στενά, θα μοιάζουν με παιδική χαρά μπροστά στα άλλα στενά, τα οποία θα τα τονίσω λίγο, θα πάρω τον τόνο, τον πάω πιο πριν, γιατί αλλιώς θα ακουστεί κάπως. Είναι τα στενά του Μάλακα. Κανονικά δεν τονίζεται εκεί. Κανονικά το φωνάζεις και γυρνάει ο άλλος. Αλλά τα στενά τα συγκεκριμένα, που είναι μεταξύ εκεί Μαλαισία, Ινδονησία, περνάει από εκεί το 30% περίπου του παγκόσμιου εμπορίου. Και είναι τα στενά από όπου περνάει το 90% του εμπορίου της Κίνας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν βάλει το χέρι του εκεί και εκεί ο Ντόναλντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε θεματάρα μεγάλη. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κάποια στιγμή, εκμεταλλευόμενη την θέση του Ιράν που είπε ότι θα βάλουμε και διόδια όταν περνάτε από τα στενά του Ορμούζ, είπε να βάλουμε και εμείς διόδια, γιατί και εμείς παραχωρησιούχοι είμαστε. Αλλά βγήκε ο άλλος της Σιγκαπούρης, που και αυτός εμπλέκεται στα στενά, και είπε όχι, μην τα ακούτε. Και ο υπουργός των εξωτερικών επίσης της χώρας της Ινδονησίας είπε όχι, μην τον ακούτε αυτόν που τα απαιτάπε, ένας κυβερνητικός πάντως. Προς το παρόν πάμε για ηρεμία. Και παράλληλα συνεχίζεται και η ακρίβεια. Έβαλα σήμερα βενζίνη στη μηχανή. Εντάξει, ένα μεγάλο ντεπόζιτο, ρε παιδί μου. Αλλά δεν το περίμενα αυτό το σοκ. Πολύ δημιουργικό σοκ. Γιατί σε ξυπνάει πριν τον καφέ. 46,5 ευρώ. Εκεί που πήγαινε μέχρι 34-35. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και έχουμε ανατιμήσεις και σε βασικά τρόφιμα εκτός από τα φάρμακα και σε υπηρεσίες. Και γενικά ο πληθωρισμός πάει πολύ πάνω και πάει για το 5%. Ενώ στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, κάπου εκεί είναι στο 3%. Πάντα εμείς δίνουμε κάτι παραπάνω, το έχουμε. Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσω εδώ.
1: Αλλά βγήκε ένα σήκο, ο Φίτσο περίφημος, και είπε: η Ελλάδα κάνει καλά μέτρα. Οι άλλοι δεν έχουν στοχευμένα, είναι κρίμα. Η Ελλάδα τα πάει καλά. Οι οίκοι πάντα με αυτά τη βρίσκουν.

0: Ναι, έτσι είπε ο Φιτς, αυτό που τραγουδά τώρα, που τραγούδησε η Τίνα Τέρνερ. Ότι είστε οι καλύτεροι, κάνατε το καλύτερο, εφαρμόσατε στοχευμένα μέτρα, δεν μειώσατε τίποτα φόρους στη βενζίνη να ρίξετε έξω την οικονομία και τον κόσμο ολόκληρο. Και έτσι, εγώ που έβαλα, ας πούμε, 46,5 ευρώ σήμερα και φούλα ρεντεπόζιτο, είχα καιρό να την πάρω τη μηχανή, δεν το περίμενα. Λέω φούλα ρέτο, άντε. 40, 35 ξέρω, 46,5. Και κάθισα τώρα και υπολόγισα το φόρο για να δω πόσο λογικοί είμαστε και πόσο στοχευμένα είναι τα μέτρα μας. Το 60% της τελικής τιμής είναι φόροι, 0,70 το λίτρο είναι ο φόρος και επιπλέον ΦΠΑ 24% και πάνω στο φόρο. Ενώ ο φόρος είναι στα 70 λεπτά, ο ΦΠΑ που υπολογίζεται μετά δεν υπολογίζεται μόνο επί της υπόλοιπης τιμής της πραγματικής της βενζίνης, υπολογίζεται και επί του φόρου, άρα δεν είναι 70 λεπτά. Είναι συν 24% φόρος. Και επομένως, κάπου στα 46, τα 27 με 28 είναι φόροι. Και έτσι περνάμε υπέροχα και μας χειροκροτούν οι οίκοι που τα περιμένουν πώς και πώς αυτά. Για πάμε να δούμε ποιος εορτάζει σήμερα. Είναι, είπαμε, του Αρσενίου και της Αρσενίας, είναι του Θεολόγου και της Θεολογίας και είναι του Θεολόγου, γιατί ο Θεολόγος ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτό ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου που έχετε δει το μεγάλο ερώτημα. Ήταν ψαράς και ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού. Πάντα και στο σχολείο. Έναν αγαπάει ο δάσκαλος. Σε έναν έχει αδυναμία και ξέρει ότι ξέρει και σηκώνει συνέχεια αυτόν για να φανεί και ο δάσκαλος ότι μεταδίδει γνώσεις. Ήταν ψαράς. Είχε πει. Καλά, έγραψε και την Αποκάλυψη. Έτσι, ήταν στην Πάτμο. Δεν πέθανε όμως εκεί. Πέθανε αλλού και μάλιστα σε βαθύ γύρας λέγεται. Και είχε πει το εν αρχή ειν ο λόγος. Και το αγαπάτε αλλήλους, δικά του είναι. Γενικά ο Μάης δεν έχει καλή φήμη έτσι, σε σχέση με τον καιρό και τη γιορτή, γιατί λένε ότι υπάρχει μια παροιμία που λέει στον αμαρτωλόν τη χώρα το Μάη μήνα βρέχει. Σήμερα θα βρέξει. Και υπάρχει και παραλήγη στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Και σήμερα οι γεωργοί δεν κάνουν δουλειές και περιμένουν μέχρι αύριο το Αγίου Χριστοφόρου για να ξαναρχίσουν το κλάδεμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να ξεκινήσουμε και τώρα γιατί έχουμε βραδιά στα ψηλά. Θέατρο Βράχων, Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για το Σάββατο 13 Ιουνίου, πήρε και δεύτερη, το αναμενόμενο. Ο Πασχαλίδης εμείς έχουμε για τη δεύτερη αυτή στις 13 Ιουνίου. 5 διπλές, δίεση και νόμο, ονόματεπώνυμο και mail, Πασχαλίδης δίπλα, αποστολή στο 54301.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
14: Δεν το πιστεύουμε!
15: Τροχός της τύχης.
14: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
16: Κερδίζει!
15: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι εδώ, Δίες 101,3. Είμαστε στην Παρασκευή, είμαστε στην 8η πια ημέρα του Μαΐου του 2026. Γι' αυτό είναι το έτος, το λέω γιατί τώρα το πρωί δεν πατάμε και καλά στην ημέρα μέχρι να ξυπνήσουμε, οπότε να τα δώσουμε όλα τα στοιχεία, δεν είναι τόσο τυπικό το πράγμα δηλαδή. Βλέπω ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τον κοινωνικό τουρισμό. Νομίζω έκλεισαν οι αιτήσεις, αλλά προσέξτε ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έκαναν αίτηση. Έκαναν αίτηση περίπου 800.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της υπηρεσίας του κοινωνικού τουρισμού, ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν αίτηση ήταν και άνθρωποι που είχαν πάνω από 80.000 ευρώ εισόδημα. Αλλά σου λέει μέσα στο χαμό, μπορεί να το σηκώσουμε κι εμείς, δεν είναι ζήτημα, να το πάρουμε το βάουτσερ και να πάμε δωρεάν. Γιατί ζοριζόμαστε και 80.000. Να έχεις, άμα θες, ζορίζεσαι. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Και έκανε έκκληση να μην συμμετέχουν αυτοί που δεν πληρούν τα κριτήρια, που έχουν δηλαδή ένα εισοδηματικό κριτήριο που είναι επιπλέον αυτού που έχει τεθεί. Αλλά νομίζω δεν είναι μόνο αυτή το πρόβλημα. Είναι οι άλλοι που εμφανίζονται ως μη εισοδηματίες, ότι δεν έχουν τίποτα, δεν δηλώνουν τίποτα και παίρνουν θέσεις αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη να πάνε και έναν κοινωνικό τουρισμό, έστω να φύγουν λίγο το καλοκαίρι, γιατί είναι θέμα ψυχολογίας. Βλέπουμε τι γίνεται έξω στους δρόμους, δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτή νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που ενώ βγάζει, δεν δηλώνει τίποτα και μετά πάει, σου παίρνει και όλα τα μπόνους, τα κοινωνικά, τα οποία δίδονται υπό μορφή επιδόματος ή τουρισμού. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα χάσαμε από τους Τούρκους. Μεγάλη ήταν. Και 5-0 μπορείς να πεις, ήταν το 1897 που χάσαμε τον πόλεμο. Και μας έσωσαν οι σύμμαχοι, αυτή είναι η αλήθεια. Μας έσωσαν οι δυτικοί δηλαδή, για άλλη μια φορά. Είπαν όπ στους Τούρκους, μην κατέβετε και Αθήνα, δεν έχει και καλό καιρό. Και έτσι τέλειωσε ο πόλεμος με μια μνημονιάρα την πρώτη, να, που την ξοφλήσαμε στη δεκαετία του 80. Για να καταλάβετε, παίρναμε την μπανάνα πανάκριβα τότε. Έχει και άλλα, θα τα πούμε μετά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φύλαμε πάλι, φύλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSM Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους της Παρασκευή διατηρεί τις παραδόσεις, είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Λίγο η Αθηνών Κορίνθου, λίγο η άνοδος του Κηφισού πριν από την Αχρνών και λίγο η Αττική Οδός πριν και μετά τον Κηφισό.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίκα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, σε ένα τραγούδι που έγινε viral με την Μαριάννα Κατσιμίκα και προσθέθηκε εδώ και ο Δημήτρης Μπάκουλης, γιατί θα έχουν και μια συνεργασία στη συνέχεια. Κάναμε μια κουβέντα στην ηχογράφηση του τραγουδιού και θα τη βρείτε στα social media του σταθμού εδώ. Δίεση 101,3. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι ανακαλύψεις που γίνονται στο αρχαίο παρελθόν, εκεί που πατούσαν οι πρόγονοι, όποιοι πρόγονοι, σε μια περιοχή της Τουρκίας, το Tokat. Γιατί το βλέπω και φωτογραφία, είναι καταπληκτικό τι έφτιαχναν, τι τεχνουργήματα έφτιαχναν. Στην αυλή ενός συνοπιείου, δεν ξέρω πώς έγινε και σκάψανε, και βγάλανε στην επιφάνεια ένα μοσαϊκό 1800 χρόνων. Έχει μια ανθρώπινη μορφή πάνω, ψηφίδα-ψηφίδα, και δίπλα γράφει τρυφή στα ελληνικά. Τρυφή σημαίνει αυθονία και πολυτέλεια, ότι περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αυτό ήθελε να πει ο ιδιοκτήτης της βίλας της ρωμαϊκής, έκανε διάφορα μέσα, τα γνωστά ρωμαϊκά, και πέρναγε καλά και ήθελε να το αποτυπώσει κιόλας και το έκανε σε μοσαϊκό. Το παρήγγειλε στο Μάστορα. Είναι καταπληκτικό αν το δείτε. Αλλά μπαίνεις από κάτω, από εκεί βγαίνει και η τρυφιλότητα. Είναι ζωή χωρίς έγνοιες. Ο τρυφυλός είναι ο Μαλτακός, ο Φιλίδωνος, ο Ιδιπαθής, ο Καλοπερασάκιας που λέμε σήμερα. Και πέρναγε καλά ο Ρωμαίος και το έβγαλε και στο μοσαϊκό του. Ήθελε να το δείχνει, δεν κρυβότανε. Να πει δεν περνάμε καλά, πω τι άσχημα που είναι τα πράγματα και από μέσα να παρτάρει. Το δείχνει. Από κάτω έχει ενδιαφέρον πώς μπαίνουν οι Τούρκοι και σχολιάζουν, γιατί το είδα από τουρκικό site. Και ένας έλεγε εμείς. Είμαστε οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου μοσαϊκού, δεν ξέρω ρωμαϊκό το μοσαϊκό, αλλά το αρχαίο παρελθόν σου λέει, γιατί στα ελληνικά. Εδώ οι Έλληνες δεν ζούσαν, ήταν έμποροι, περνούσαν από εδώ, λέει. Δεν είναι, Μικρά Ασία είναι, αλλά περνούσαν από εκεί οι Έλληνες. Ήταν με το τρίκυλο, με τα καρπούζια. Περνάγανε και αφήναν το αποτύπωμά τους. Και είναι και ο Ζεϊμπέκ. Ο Ζεϊμπέκ είπε ότι οι πρόγονοι μας, πιο ρεαλιστής, κατέκτησαν αυτά τα εδάφη, έθαψαν την ιστορία και έκτισαν τη δικιά τους. Γιατί να την αναστήσουμε εμείς? Πολύ σωστό. Ξαναθάφτω. Το μοσαϊκό δεν γράφει Ραχάτ, δεν γράφει Μπουλκουμέ, δεν μας κάνει.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Αλλά εκεί στην Τουρκία δεν είναι μόνο τα μοσαϊκά που βγαίνουν από το αρχαίο, το όποιο αρχαίο παρελθόν της χώρας. Είναι άλλα που ανακύπτουν και είναι συγκλονιστικά και είναι πραγματικά σοκαριστικά. Η Ομοσπονδία Γυναικείων Συλλόγων Τουρκίας έβγαλε στοιχεία που δείχνουν ότι 133 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες από ανδρική βία ή από ύποπτες συνθήκες. Γυναικοκτονίες δηλαδή. 133 μέσα σε μερικούς μήνες. Και η πλειονότητα των θυμάτων δολοφονήθηκε από άνδρες του στενού οικογενειακού ή συντροφικού περιβάλλοντος. Οι περισσότερες ήταν παντρεμένες, υπήρχαν και ανήπαντρες, υπήρχαν διαζευγμένες. Για 10 γυναίκες δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί η οικογενειακή τους κατάσταση. Και αυτό που βγάζει η έρευνα, και δεν είναι μόνο τουρκικό αυτό, είναι ότι ο πιο επικίνδυνος χώρος για πολλές γυναίκες παραμένει το ίδιο τους στο σπίτι. Εκείνο ο δολοφόνος, δηλαδή ο δυνάμει δολοφόνος, δεν είναι κάπου αλλού, δεν είναι ξένος. Εδώ μαζί μας και το Σουέψ. Σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1600 δώρα. Αλλά το μεγάλο έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να... με ένα ή μία ακόμα, έτσι, δύο άτομα, για να δείτε και θεατρική παράσταση στο West End και όχι μόνο. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία σου έπς, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και αμέσως βλέπεις αν κέρδισες. Επίσης, να πούμε ότι... αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τη

Μίλτος Πασχαλίδης, 5 διπλές για το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η δεύτερη συναυλία προσθέθηκε. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και mail. Πασχαλίδης και αποστολή στο 54301.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στον αέρα βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για επίθεση σε 3 αντιτορπιλικά τους, ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρει αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές του ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα, όπως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ΑΕΚ επικράτησε με 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League της Μπανταλώνα και προκρίθηκε στον τελικό όπου το Σάββατο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτα Βίλνιους από τη Λιθουανία. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τραγούδι του Διονύση Τσέχνη. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά από τις 8 και στο πρωινό της Παρασκευής. Καλό είναι αυτό, έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα έχει μια αστάθεια, θα έχει τη σκόνη. Σκόνη το μεταξύ και από τους μετεωρολόγους. Θα είναι πιο ψηλά. Θα περάσει και από Αττική σε αυτό το tour που κάνει. Θα έρθει και Αθήνα. Δεν θα μείνει πολύ. Σαν τους Μετάλλικα και αυτοί. Η Μετάλλικα εν τω μεταξύ. Γίνεται χαμός με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το στάδιο. Συν τον ποδηλατικό αγώνα που έχει τον ποδηλατικό γύρο της Αττικής. Το Σαββατοκύριακο, από αύριο ξεκινάνε τα μέτρα. Συν τους Μετάλλικα, είναι αν δεν συμμετέχεις, αν δεν έχεις ποδήλατο, ότι δεν είσαι heavy metalλάς, είναι να φεύγεις. Γιατί για να κινηθείς θα είναι δύσκολο. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν πάνω στο Σαββατοκύριακο που θα είναι ζεστό. Όλοι θα πάνε προς την παραλία. Τα μέτρα για τον ποδηλατικό αγώνα θα είναι από Φιλή μέχρι Μαρκόπουλο, όλος αυτός ο γύρος, δηλαδή το παράλιον της Αττικής. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι υπέροχα θα είναι στο Athens αυτές τις ημέρες. Εκτός αν είσαι Μετάλλικα, heavy metalλάς και το περιμένεις πώς και πώς. Υπάρχουν πολλοί που το περιμένουν. Μέχρι και ρεπόρτερ περιμένανε χθες τον frontman τον Μετάλλικα να κατέβει για να το ρωτήσουν. Πήγαν του κολλήσαν αυτό που κολλάμε το μικρόφωνο μέσα στη μούρη και του κάνεις ερωτήσεις που δεν θα τις έκανες ένα δικό σου. Γιατί θα σου έλεγε φύγε από εδώ. Περίπου το ίδιο είπε και ο frontman, δεν το απάντησε και έγινε παρεξήγηση στη τηλεοπτική. Είπε παρουσιαστής ότι ο Brad Pitt ήταν πολύ πιο ευγενής. Κατεβαίνει ο άλλος με τις βαλίτσες, ταλαιπωρημένος με τη σύντροφο σύζυγο, τι ήτανε. Και τους έλεγε ένα καλησπέρα, ξέρω εγώ τι τους είπε. Αυτοί θέλανε να τους απλώσει και την καρδιά του, την ψυχή του να ανοίξει.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Για να έρθει αυτός ο παρουσιαστής από ταξίδι και να κατέβει. Νομίζω είναι και σε tour τώρα η Μετάλλικα και πάνε από tour σε tour, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι κατάσταση είναι. Αυτοί θέλουν να ροκάρουν, δεν θέλουν να κάνουν δηλώσεις. Να πιάσουν τον παρουσιαστή στο αεροδρόμιο και θα λέει γιατί ασχολείστε με τα προσωπικά μου. Δεν έχετε κάτι άλλο να ασχοληθείτε.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert. DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Θα μου πεις για να δούμε και την άλλη πλευρά και αυτό τόσο frontman ο Hetfield. Αν δεν είχε κάνει το sold out, τσιμτσιλή θα ήταν σήμερα. Εξαρτάται από το τι πουλάς.

0: Αλλά να δούμε και τεόρταστικά, να ξεκινήσουμε από τα χαρμόσυνα. Ποιος κερνάει σήμερα, ο Θεολόγος, η Θεολογία, ο Αρσένιος, η Αρσενία, γιατί είναι Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, είναι αυτός που έχει γράψει και την Αποκάλυψη, που ήταν έτσι από τα δύσκολα κείμενα, δεν ήταν από τα αγαπησιάρικα, ήταν δεύτερες παρουσίες κτλ. Σπλάτερ. Ο Ιωάννης ήταν ο γιος του Ζεβεδαίου, ο συγκεκριμένος που ήταν στην Πάτμο, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης κτλ. Και ήταν και ψαράς και ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού κατά το θρησκευτικό θρύλο. Και ο Αρσένιος, ο Μεγάλος και ο Αρσένιος Διαχριστών Σαλός, ήταν δύο οι Αρσένιοι, ένας γιορτάζει σήμερα και μπαίνει στο εορτολόγιο. Η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Δισιδεράτο. Δισιδεράτος είναι ο επιθυμητός, ωραίο όνομα, ο Ντεζιντέριο. Από τη Γαλλία πολέμησε τους Νεστοριανούς, αίρεση. Και ο Ακάκιος, όχι ο γνωστός, πάλι Ακάκιος, πάλι προστάτης των Πασχόντων από Πονοκέφαλο. Ο τρίτος, τρίτη μέρα σήμερα που προστατεύει ο Πονοκέφαλος του Καθολικού Εορτολόγιο και εμείς δεν έχουμε ούτε έναν. Και είναι και Πέτρου του Ταραντίνου. Ο Πέτρος, όχι ο Κουέντιν, άμα ήταν ο Κουέντιν, θα έκανα θέμα τώρα για τον Πέτρο, δεν τον γνωρίζω. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Χρόνια πολλά στους γάιδαρους, πραγματικά το πιο παρεξηγημένο ζώο είναι. Το πιο ωραίο, το πιο φιλότιμο, το πιο αγαπησιάρικο ζώο είναι ο γάιδαρος και έχει τραβήξει τα πάνδυνα πραγματικά. Τώρα τελευταία αρχίσαμε λίγο να ασχολούμαστε με το τι έχει τραβήξει ο γάιδαρος και συνεχίζει να τραβάει. Και το λένε ότι είναι γνωστός για το πείσμα του, γαϊδάρα, γαϊδούρα, που γάιδαρε κάτι τέτοια που λένε, για το πείσμα του, αλλά το πείσμα του είναι πείσμα επιβίωσης του γαϊδάρου. Γιατί σου λέει, εγώ δεν ρισκάρω, ρε παιδί, τι είμαι, μπρόκερ. Δεν θα ρισκάρω, δεν θέλω να κάνω αυτό που θες εσύ, αν δεν αισθανθώ ασφαλής. Σοφός ο γάιδαρος.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet, που σημαίνει ότι έχεις πολύ γρήγορο ίντερνετ μέχρι 300 Mbps, χωρίς οπτική, χωρίς καψίματα, μόνο με το δίκτυο της κινητής nova.gr για περισσότερα, να δείτε και ένα χάρτη επάρκειας που έχει. Σήμερα είναι και η μέρα της νίκης στο δεύτερο παγκόσμιο, θα πούμε περισσότερα μετά, γιατί ακουμπάει και στο σήμερα.
2: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι η μέρα της νίκης, γιατί σαν σήμερα ιτήθηκε η ναζιστική Γερμανία και τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την άνευ παράδοση, όρων παράδοσή της. Βέβαια, τελικά στους νικητές ήταν η Γερμανία, η Δυτική στην αρχή και όλη η Γερμανία στη συνέχεια, γιατί το κυνήγησαν πολύ οι Δυτικοί Σύμμαχοι ως αντίβαρο στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά, δεν υπάρχει η Σοβιετική Ένωση, υπάρχει όμως η Ρωσία. Και η Ρωσία τώρα απειλεί την Ευρώπη. Βγήκε ο Μεντβέντεφ, αυτός που ήταν παλιά πρόεδρος και τώρα κάτι είναι, πάλι κάποιο ρόλο του έχουν δώσει. Και είπε ότι προσέξτε, γιατί μπορούμε να διαλύσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πολλοί διαλύουν πολιτισμούς τώρα τελευταία. Και όσοι είναι τέλος πάντων πιο λογικοί, τους είπε, θα φύγουν, θα έρθουν σε εμάς. Οι άλλοι, που είναι και Ναζί, έτσι είπε για τους Γερμανούς, με τους Γερμανούς κυρίως τα είχε, οι άλλοι θα εξαφανιστούν μαζί με τον πολιτισμό τους. Βέβαια, όταν λες θα εξαφανίσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αυτό προϋποθέτει ότι δεν ανήκεις εσύ στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, άρα δεν είσαι κομμάτι της Ευρώπης, είσαι κομμάτι της Ασίας. Αλλά ο Μεντβέντεφ είναι αυτός που κάθεται στη γωνία στο καφενείο και παίζει τα κλειδιά. Τον βλέπεις στο χωριό όταν πηγαίνεις. Είναι ένας που παίζει τα κλειδιά και κοιτάζει και αγριεύει. Και βάζει τον άλλο να κάνει δουλειά. Είναι αυτός που βάζει λόγια και γίνεται τον μπιφ και κάθεται αυτός και κοιτάζει. Αυτός είναι ο Μεντβέντεφ και απειλεί τώρα. Βέβαια και η Ευρώπη, όλο αυτό το παιχνίδι που έπαιξε, της βγαίνει πολύ. Έχει χάσει την παρτίδα και στη Ραμή και στην Κολιτσίνα και παντού. Γιατί τώρα πλησιάζει τον Πούτιν πάλι. Και του λέει, και είπανε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, γιατί ρωτήσαμε και τον Ουκρανό, τον Ζελένσκι, και είπε: εντάξει, παιδιά, πείτε τα, δεν υπάρχει ζήτημα από μέσα, σαν τη σχέση με τους πρώην και τους νυν. Ότι εντάξει, για ένα καφέ θα πάω, μωρέ, μην κάνει ζήτημα. Και μιλάμε ξανά με τον Πούτιν ως Ευρωπαίοι, γιατί εζοριστήκαμε πολύ. Και από τους Ρώσους αρχικά, και μετά ήρθε και ο Τραμπ και το αποτέλειωσε. Αλλά οι μεγάλες κοσμογονικές αλλαγές είναι αλλού. Να τώρα, ας πούμε, τελειώνουν αυτά τα κάρτες της Πανίνη. Το χάσει η Πανίνη, τελειώσαν τα Πανίνη. Αυτή είναι η κοσμογονική αλλαγή. Και ότι η Μπόνι Τάιλερ μπήκε στο νοσοκομείο και είναι 74. Βγήκε ευτυχώς υγιής, αλλά αυτά είναι που σε κλονίζουν. Οπότε πάμε για ένα καφέ που είναι μαζί και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Και είναι Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικός καφές με γεύσεις. Έχει γεύση φουντούκι με σοκολάτα, έχει γεύση βανίλια. Οπότε μπορείτε να τα δοκιμάσετε και τα δύο, να απολαύσετε, πραγματικά να απολαύσετε, ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλουμε να χαλαρώσουμε.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εκτροπής κυκλοφορίας, δεν γνωρίζουμε το λόγο, αλλά την έχουν κλείσει και μας γράφει ο Νίκος ούτε μηχανάκια δεν αφήνουν. Υπάρχει κι άλλο ένα μήνυμα που αναφέρεται, γιατί το είδα τώρα, λέει, είχε έρθει προχθές, που αναφέρεται σε αυτό που είπαμε για την... τον τουρίστα ο οποίος έγραψε ότι πήγα στην Ακρόπολη και ήταν 30 ευρώ και ήταν πανάκριβα και τώρα καταλαβαίνω την ακρίβεια που περνάνε οι Έλληνες, δεν μπορεί να είναι 30 ευρώ και δεν άξιζε το μνημείο. Αυτό πληγώνει που είπε, δεν άξιζε το μνημείο. Δεν πήγες στο Βέρτη, δεν πήγες μπουζούκια σε ένα μνημείο. Αυτό είναι, αυτό έχουμε, αυτό διαθέτουμε. Αλλά μας γράφει η Μαρία ότι στο Ναύπλιο, στο Παλαμίδι, πάνω στο κάστρο, παλιά ήταν δωρεάν, μετά 4 ευρώ, πέρυσι 8, τώρα 20. Αλλά αυτό και σε γυμναστήριο, είναι σε γυμναστήριο αυτό, έτσι δείτε το. Ότι κάνεις και fitness, ξέρετε πόσο έχει να ανέβεις, πόσες θερμίδες φεύγουν. 20 ευρώ από δωρεάν.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική ίνα, μόνο με το δίκτυο της κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, προϋποθέσεις και χάρτη επάρκειας μέχρι 300 Mbps.

Και είχαμε χθες και πολιτικές εξελίξεις στη Βουλή με την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου τα νέα γράφουν σήμερα ότι υπόθηκαν γκρίνιες, έγιναν εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Και έγιναν όντως, αλλά άλλοι το βλέπουν σαν επίσκεψη στον ψήφο. Σου λέει, βγάλε τα σώψυχά σου εδώ, να φύγεις πιο ανάλαφρος. Να πεις αυτά που σε προβληματίζουν και τα είπαν πολύ, είναι η αλήθεια. Και βγήκε και μια δημοσκόπηση της MRB, έγινε για το Open και έδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,5 κάπου εκεί και έχει 14% διαφορά από το Πασόκ που είναι δεύτερο, που δεν έχει ανέβει, είναι σταθερό, δεν έχει πέσει. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ νωρίς, γιατί έρχονται νέα κόμματα. Βλέπεις ότι στα νέα κόμματα, γιατί μπήκε το ερώτημα, είναι πάνω από 20% και η Καριστιανού και ο Τσίπρας, αυτούς που είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να ψηφίσουν. Είναι ο Σαμαράς, αν το κάνει τελικά, πάνω από 10%, που σημαίνει ότι θα αλλάξουν πολύ. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία μέχρι να έρθουν τα καινούργια και να δούμε την πραγματική τάση. Αλλά βλέπεις ότι οι φιλικές προς την κυβέρνηση εφημερίδες γράφουν ότι διαφορά 14,5% για την Νέα Δημοκρατία. Γράφουν ότι έχει πτώση, που είναι στο 28,5% ας πούμε, στην εκτίμηση ψήφου, γιατί στην. Χωρίς αναγωγή είναι στο 23 κάπου εκεί και άμα βλέπεις τη διαφορά καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ανέβει η κυβέρνηση. Αλλά είπαμε είναι νωρίς ακόμα για όλα αυτά. Πάντως υπόθηκαν πράγματα και χθες έγινε μια... Δηλαδή έκανε δουλειά ο Κυριάκος, γιατί και αυτός λειτουργήσε λίγο σαν ειδικός, σαν άνθρωπος που είπε βγάλετε τα από μέσα σας, γιατί είπε να υδρώσουμε όλη τη φανέλα. Έγινε και θέμα σήμερα, γίνεται στον Ελεύθερο Τύπο, και είπε επίσης το πολύ καλό, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν μπαίνει στην κουζίνα. Και Πετρετζίκης και Αταμάν μαζί. Το όχι. Μπορεί να το δουλέψει και έτσι. Και βγήκανε διάφοροι και είπαν τα δικά τους βέβαια. Με το Σκέρτσο τα βάλαν πολύ. Και με το Δένδια. Με Δένδια ο Πλεύρης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι. Ρε παιδί μου, πούντος τώρα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είπε όνομα, αλλά είπε ότι κάποιοι πάνε στη Σελήνη για να μην ιδρώσουν τη φανέλα. Αυτός να πούμε την παραϊδρώνει. Εδώ που τα λέμε. Δηλαδή είναι αυτό που στάζει και κάθεσε μακριά.

0: Ελευθερία. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ένας θυμήθηκε πάλι το χάμα των ομοφύλων και κάναμε λάθος κτλ. Τι έχει αλλάξει από τότε, πόσο έχει κλονιστεί η κοινωνία. Την κοινωνία την κλονίζουν άλλα. Υποκλοπές, η ακρίβεια, οι οπέκεπέδες, τα σκάνδαλα. Αυτά είναι που κλονίζουν.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.
2: Εδώ είναι η Μαρίνα Σάτι από Δίεση Κόνσερτ. Για που το βάλες καρδιά μου το Ορφέα Περίδη. Ακούστε το.

Και επειδή λέγαμε πριν τι απασχολεί την κοινωνία και την κλονίζει πραγματικά. Και η βία είναι ένα από αυτά. Και έχουμε πάρα πολύ βία δυστυχώς. Και βλέπουμε τι έγινε στην Κρήτη με αυτή την δολοφονία ενός νεαρού που ήταν οδηγός σε ένα τροχαίο. Και έχασε τη ζωή του ένας άλλος νεαρός. Και βλέπουμε τι έχει συμβεί εκεί με την αυτοδικία του πατέρα. Του πρώτου νεκρού και τώρα έχουμε και δεύτερο νεκρό και μιλάνε πια οι ειδικοί και λένε ότι αυτή η πράξη ήταν προσχεδιασμένη αυτοδικία. Αυτό το είπε ο κ. Νίκος Πασάς, που είναι καθηγητής εγκληματολογίας στη Βοστόνη και μίλησε για πράξη αυτοδικίας. Προσχεδιασμένης αυτοδικίας με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο. Ότι ήταν κάτι προετοιμασμένο δηλαδή, δεν ήταν κάτι αυθόρμητο και αυτό βγαίνει και από τα λόγια της αδελφής του τωρινού θύματος, που μια πραγματικά πολύ ήρεμη και κοπέλα και πολύ λογική, που μίλησε για τη δολοφονία του αδερφού της και είπε πράγματα πολύ σοβαρά και είπε ότι από καιρό απειλούσε ο συγκεκριμένος μαζί με τη γυναίκα του το παιδί, το οποίο είχε και διάφορα προβλήματα υγείας και χάπια και τέτοια, δηλαδή περνούσε και αυτός δύσκολα και από τότε που έγινε το δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του το άλλο το παιδί δεν ήταν καθόλου καλά. Και περνάγαν ό,τι περνάγαν στο σπίτι, είχαν και τις απειλές, όπου η οπλοφορία είναι πολύ εύκολη στην Κρήτη, δυστυχώς ακόμα. Και βλέπουμε τα αποτελέσματά της, όπου τον απειλούσε, τον χτυπούσε, του έστεινε καρτέρι και η αστυνομία στην ουσία παρακολουθούσε από μακριά. Και κάποια στιγμή η κοπέλα είπαν ότι έχει

δικαίωμα, με το δικαίωμα του παρετημένου, του παρατημένου, του απελπισμένου που δεν έχει άλλη επιλογή. Ζητάνε και εμβολιασμούς παράλληλα. Δεν σταματάει βέβαια αυτό τις σφαγές, αλλά δείχνει μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια οργάνωση που δεν υπάρχει μέχρι να εξαφανιστεί η φυλή προβάτου της Λέσβου, γιατί εκεί πάει. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αρμοδίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, τα τραγούδια μας, 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα

0: Σεμί και κόκκινα φρούτα. Στον Γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
4: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στην οδό Καραγιώργη Σερβία στο Σύνταγμα λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης. Στον αέρα βρίσκεται η Κεχυρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για επίθεση σε 3 αντιτορπιλικά τους. Ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρει αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν μια ενδεχόμενη επιδημία του χανταϊού, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα μεταξύ των ατόμων που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Την Κυριακή το μεσημέρι το κρουαζιερόπλοιο θα φτάσει στην Τενερίφη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια απόψε στις 9:15 το βράδυ, έχοντας το προβάδισμα με 2-1 και ψάχνοντας τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πρωτοπόρο Μαντόνα το είδωσε στο χώρο τη, γι' αυτό άλλωστε και κατάφερε μια τέτοια καριέρα. Το τραγούδι δε που μόλι ακούσαμε σήκωσε και πολλέ αντιδράσει, αλλά υπέρ τη νομίζω ότι βγήκαν. Έτσι σα υποδέχομαι αυτή την Παρασκευή, 8 του Μάη, Παρασκευούλα ζάχαρη όπω λέμε, αλλά με βροχέ στον ορίζοντα ω το απόγευμα. Καλημέρα στην παρέα τη Δυτική που κινείται και σήμερα στη συνεφιασμένη Αθήνα. Από χθε το απόγευμα λίγο άλλαξε ο αέρα. Εκταίω καλά να είμαστε παντό καιρού. Εδώ πάνω σε Γνατιάδη, Σέφη Γαλόνη, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε...

0: Το τραγούδι που βάζει λόγια στις σκέψεις, στα συναισθήματά μας, απόλυτη ταύτιση, και είναι από την τελευταία συνεργασία της Νατάσας Μποφίλη με το Μανώλη Φάμελο, που έγινε και μουσική παράσταση. Βλέπω το χάρτη της ναυτεμπορικής, σπάνιο, αλλά αυτή την ώρα λίγα είναι τα σημεία με κίνηση στην Αθήνα. Από παραλιακή βλέπω, βγαίνοντας από την Εθνική έως λιμάνι του Πειραιά, η Συγκρού πολύ ψηλά, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό Σύνταγμα και μια χαρά τσουλά Εθνική Οδός με μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Λένορμαν και της Λιωσίων. Είναι μία από αυτές τις καλές μέρες. Έχετε και τα κινητά σας έτοιμα για να ξεκινήσω με τα ωραία. Σας πάμε αυτό το Σάββατο στο Θέατρο Κιβωτό να δείτε την Αντιγόνη στη σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή. Και είναι μία ξεχωριστή παράσταση. Θα σας πω για ποιον ακριβώς το λόγο. Διότι δημιουργήθηκε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηναίων. Ο Θίασος απαρτίζεται αποκλειστικά από απόφοιτους του 2025 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Γιώργος Κουτλής δε με άξονα την Αντιγόνη του Ζάνα Νούιγα, ένα από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου του 20ου αιώνα, αντλεί υλικά από την ομώνυμη τραγωδία επίσης του Σοφοκλή και δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Δίε συγγράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Αντιγόνη, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε

0: Διέση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
14: Οχ!
13: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τις πολύ ωραίες συναντήσεις. Χάρης Αλεξίου, Φίλιππος Πλιάτσικας, εδώ στον Δίεση 101,3 και βλέποντας το σαν σήμερα, είναι μία από αυτές τις μέρες πολλά σχόλια που μπορείς να κάνεις. Το λέω γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου. Μεταφορικά γιορτάζουν πάρα πολύ. Έτσι, είναι κόσμος. Κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν, κυριολεκτικά είναι για ένα από τα πιο εργατικά ζώα η συγκεκριμένη μέρα που συχνά δεν λαμβάνει για την αναγνώριση που του αξίζει. Εξημερώθηκε, να ξέρετε, στην Ουβία, μια περιοχή της Αφρικής. Από την Αφρική εξαπλώθηκε στην Ασία και κατόπιν στην Ευρώπη και στον Νέο Κόσμο. Μεταφέρθηκε από τον Χριστόφορο Κολόμβο στο δεύτερο ταξίδι του. Είναι υπέροχα πλάσματα, να ξέρετε. Τα έχουμε λίγο μπασταρδέψει βέβαια, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν πραγματικά υπέροχα και αγαπημένα. Μακάρι να τα αγαπούσαμε και να τα φροντίζαμε όπως ακριβώς τους αξίζουν. Το λέω γιατί κάθε φορά που ακούω τη λέξη γαϊδούρι μου έρχεται στο μυαλό η Σαντορίνη. Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, γιατί θυμάμαι είχα ανέβει και είχα κατέβει τα σκαλιά κανονικά με τα πόδια. Δηλαδή μου φαινόταν αδιανόητο, θα φόρτωνα τον εαυτό μου πάνω σε αυτά τα πλάσματα. Υπάρχουν βέβαια 35 γογιάτες που ζουν από αυτά. Πέραν τούτου όμως δεν έχει γίνει κάτι ώστε να έχουν λίγο καλύτερη ζωή αυτά τα πλάσματα, να στέκονται κάπου με φαγητό, με δροσιά, εκεί, στον ήλιο. Και κανονικά για να ζήσει κάποιο το μύθο του στην Ελλάδα από τους τουρίστες, με τα πόδια πρέπει να το ανεβοκατεύει, να είναι σωστό και ας χρησιμοποιήσουν αυτά τα γαϊδουράκια για το γάλα τους, που μια χαρά μπορεί να τους αποφέρει τα κέρδη που επιθυμούν.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κωστής Μαραβέγιας, Νατάσα Μπουφίλιου, Γιάννης Χαρούλης. Παράβαση. Μοναδικές εκτελέσεις. Αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας εδώ με ένα γάτο Τούρκο, δηλαδή προφανώς γκύρας. Διάβαζα και μία ανάρτηση στο διαδίκτυο ότι στην Κωνσταντινούπολη λέει και στην Τουρκία εν γέννη, εμείς λέει δεν φοβόμαστε ούτε χανταϊούς ούτε τίποτα, γιατί έχουμε τις γάτες που κάθονται και πώς το λένε, αστυνομεύουν κάθε γειτονιά. Και δεν έχουν άδικο σε αυτό. Οι γάτες είναι λατρεμένες. Φανταστείτε ότι αν μπείτε μέσα στο μετρό, μπορεί και να χρειαστεί να σηκώσετε μία γάτα για να μπορέσετε να ακυρώσετε το εισιτήριό σας. Βλέπω ότι τα γαϊδουράκια τα ετοιμάζει σήμερα και η Φίνος Φιλμ, έτσι με σχετικό βιντεάκι, και εμφανίζεται το συγκεκριμένο καλοσυνόδο πλάσμα σε διάφορες ταινίες. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Μία ακόμη θεατρική πρόταση σας έχω και είναι για την Κυριακή, ώρα 7 το απόγευμα, στο θέατρο Αλάμπρα είναι που πρόκειται να σας πάω. Εκεί όπου παρουσιάζεται ο μονόλογος του Dennis Kelly, Girls and Boys, με την Νατάσα Εξενταβελώνη, που είχε τύχει θερμής υποδοχής και είχε και μια επιτυχημένη πορεία σε Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Ελλάδας. Μια τυχαία γνωριμία σε ένα αεροδρόμιο, η αρχή μιας κοινής ζωής, έρωτας, οικογένεια, παιδιά, καριέρα και μετά μια πραγματικότητα που σιγά σιγά αρχίζει να ραγίζει. Δίες γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Αλάμπρα, μη σας βάλω στα δύσκολα, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, εκτός προγράμματος, όπως ακριβώς ονομαζόταν αυτή η παράσταση της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Και ενώ σου το αφήγημα που κυκλοφορεί σε σχέση με ο ΠΚΠ είναι ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, διότι έχουν άλλα προβλήματα τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν, έρχεται τώρα η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open να το ανατρέψει. Το 71,3% των ερωτηθέντων έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αντίθεση τώρα με πρώην υπουργού που τη χαρακτήριζαν και ακτιβίστρια, από ό,τι άκουσα. 71,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να έρθει ασυλία, και οι 7 στους 10 λένε πως πρέπει να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του Σπύλου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Αυτά λέει ο κόσμος, αφού είμαστε και μια δημοσκοπική, πώς να το πω, χώρα και πάρα πολύ τις ακούμε τις δημοσκοπήσεις, ας ακούσουμε και αυτό. Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Ενημερώνω ότι το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Μια απόδειξη πρέπει να κρατήσεις. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Μιλάμε για εισιτήρια βίλα τη σίνεμα, εισιτήρια θέατρο, προβολές για σίνεμα experience στο σπίτι, αλλά το μεγάλο έπαθλο είναι ταξίδι στο Λονδίνο. Για δύο άτομα να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola App, ανεβάζετε τη φωτογραφία και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει «Η από κάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ναι, έλα, Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
9: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
8: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
9: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
8: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
9: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
8: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για επίθεση σε τρία αντιτορπιλικά τους, ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρει αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν μια ενδεχόμενη επιδημία του χανταϊού, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα, μεταξύ

των ατόμων που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χοντίους. Την Κυριακή το μεσημέρι θα φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκαν ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το ναυτικό ατύχημα. Προφυλακιστή κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
0: Δίεση. Ταυτίσου εδώ.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.
2: Εδώ πάνω στην Γνατία της Εφηγαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: Είναι η Μαρίνα Ισπανού σε μια πολύ ξεχωριστή ερμηνεία, δίες in concert ερμηνεία, και όλα τα τραγούδια που ερμήνευσε αλλά και όσα μας είπε μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να τα δείτε στο κανάλι του Δίο στο YouTube, κάντε και την εγγραφή σας, πολλά έρχονται καινούρια, προστίθετε συναυλίες για το καλοκαίρι, θα σας έρχεται και ενημέρωση να ξέρετε γενικότερα όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού συναυλιακά ως επιτοπλίστων. Να έχετε και τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε στο Θέατρο Κιβωτός αυτό το Σάββατο, ώρα 9 το βράδυ, να δείτε την Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή με άξονα την Αντιγόνη του Ζάνα Νου. Είχαν εξαιρετικό κείμενο, πολιτικό και υπαρξιακό, αντλεί υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή και δημιουργεί μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και την ανυπακοή απέναντι σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Αντιγόνη το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και έρχεται το τραγούδι με αυτό το ατέλειο το αχ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: από την ομώνυμη σειρά του Αλφα. Και φέτος ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Θα το γιορτάσει δε όντως όπως πρέπει και με προσκεκλημένους 8 και 9 του Ιούνιου εκεί στα ψηλά και τα ωραία του Θεάτρου Βράχων. Εμείς δίνουμε προσκλήσεις μέσα από τον Δίες 101,3. Η πρώτη συνευλή είναι και όλο sold out, αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε πώς sold out. Οπότε γενικότερα να είστε εδώ στην παρέα. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε εδώ στην παρέα αν αγαπάτε και το θέατρο, γιατί αυτή την Κυριακή θα πάτε στο Θέατρο Αλάμπρα για τον Girls and Boys, έναν καταπληκτικό μονόλογο του Ντένι Σκέλι που αφορά στι σχέσει των ανθρώπων που ξεκινούν πάρα πολύ ωραία, έρωτα, οικογένεια, παιδιά, καριέρα, αλλά είναι φορέ που η καθημερινότητα και η πραγματικότητα αρχίζουν να ραγίζουν και η ιστορία να παίρνει μια προσδόκητα σκοτεινή τροπή. Να τα 60 βελών επί σκηνή, δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Αλάμπρα το όνομά σα και όλο αυτό στο 54301. Για σένα που είσαι στην Όβα, ξέρει, όσοι δεν είστε, θα μπείτε στην παρέα, κερδίζει 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Μπορεί να απολαύσει λοιπόν αυτό το ωραίο σε κάθε παραγγελία, κατεβάζοντα το παντού app, σκανάροντα την απόδειξη και παίρνοντα τον deal και αυτό όσε φορέ θέλει μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτη Nova. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο τη Αθήνα.

0: μας έχει έρθει εδώ και μας χάρισε αυτήν την ερμηνεία, διότι την ακούγαμε συναυλίες της και μας άρεσε το τραγούδι και είναι ωραίο που το έχουμε έτσι καταγεγραμμένο για να το ακούτε και εσείς. Πάντα εδώ στην παρέα, σε πολύ λίγο θα έχουμε και την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου που θα μας μεταφέρει τα νεότερα από την ειδησιογραφία ως αυτή την ώρα, το νου μας, γιατί πολλές φορές με τα ψέματα που υπάρχουν δυσκολευόμαστε να βρούμε και την αλήθεια.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην οδό Καραγιώργη Σερβίας από το ύψος της πλατείας Συντάγματος λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη μέση

Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για επίθεση σε τρία αντιτορπιλικά τους, ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρει αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Με τακτική επικοινωνία με τον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, παραμένει ο ΕΟΔΗ παρακολουθώντας στενά την πορεία της υγείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας επιβάτης είναι ομογενής, ηλικίας 70 ετών και είναι καλά στην υγεία του. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακή εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια απόψε στις 9 και 4, έχοντας το προβάδισμα με 2-1 και ψάχνοντας τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Μοναδική, μοναδική η Νίνα Σιμών, και να πιάσω και τα μουσικά νέα. Δεν έχω προλάβει ακόμη να ακούσω το ντουέτο, το καινούριο του Πολ Μακκάρτνεϊ και του Ρίγκο Στάρ. Έχει κυκλοφορήσει λίγες ώρες. Μόλις όμως το ακούσω, θα επανέλθω. Γίνονται πράγματα και όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Δίες 101,3. Παρασκευή σήμερα 8 του Μάη. Για εσάς που ενδεχομένως έχετε χάσει λίγο το χρόνο για τις ημερομηνίες, σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε. Καταθέτουμε και τις φορολογικές δηλώσεις, να ξέρετε, αυτές τις μέρες. Εντάξει, δεν είναι. Όποιος είναι να πληρώσει, το σκέφτεται. Να την κάνω, να μην την κάνω. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η πίκρα και αυτός ο λογαριασμός θα έρθει. Πάνω Συγνατιάδης, λοιπόν, έφυγα Λόνι. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Όσοι είχατε την ευχαίρεια, είμαι σίγουρη το τραγουδήσατε και μάλιστα πάρα πολύ δυνατά. Εδώ η παρέα του DS 100,3 έρχονται τώρα ξενύχτια, αλλά έρχονται κυρίως για τους μαθητές και τους γονείς. Πού στηρίζουν τώρα τα παιδιά, είναι περίοδος εξετάσεων, έρχονται και πανελλαδικές. Λίγος σεβασμός, αν γίνεται, να υπάρχει, όπου όπως ξέρουμε ότι κάποια παιδιά ετοιμάζονται για τις εξετάσεις τους και διαβάζουν αυτή την περίοδο. Λοιπόν, για να ενημερώσω ότι έχουμε εδώ μαζί μας και τα ωραία της Νόβα. Η οποία δεν μπορεί να σας βλέπει, να ξέρω, σταλιάζεται εκεί για το πότε θα έρθει η οπτική ίνα. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, όπως ακριβώς το ακούσατε. Προγράμματα που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Χάρης Αλεξίου για τον DS 101,3.
2: Με μια πυρό.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
14: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
13: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πόσο ωραίο ταξίδι με τη βοήθεια των μουσικών. Ταξιδέψαμε στην ταινία, ταξιδέψαμε στην Κωνσταντινούπολη ή αλλιώς στην πόλη από την ταινία Πολιτική Κουζίνα. Εδώ είναι εδώ η παρέα σας. Λίγο ρίχνω μία ματιά και προσπαθώ να σας οργανώσω για τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι βλέπω, το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών για τις Δευτέρες 11 και 25 Μαΐου σας έχει ξεναγήσει στα δύο κτίρια του Μουσείου της Πόλης με αφιέρωμα στη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας. Και από τώρα ενημερώνω πως έρχεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το Μουσείο της Ακρόπολης με κανονικό εισιτήριο θα είναι την ερχόμενη Κυριακή και προσφέρει δράσεις. Συγκεκριμένα θα έχει μια παρουσίαση Μουσείο Ακρόπολης, μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου, ενώ τη Δευτέρα με δωρεάν είσοδο θα έχετε την ευκαιρία να χαρείτε ένα ρεσιτάλ πιάνου από το Μάνο Κιτσικόπουλο εκεί στον εξώστη του δεύτερου ορόφου με θέα την αίθουσα των αρχαϊκών αγαλμάτων.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφ,
2: μαροκινό. Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσί in Concert. Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ενίοτε μας τελειώνει η αγάπη, μας έχει μασμένη παλιά η πρώτη, εκεί η δυνατή. Λοιπόν, είναι ο Δίες στην παρέα σας, έχετε κινητά έτοιμα, θα σας πάμε στο θέατρο Κιβωτός για να δείτε την Αντιγόνη του Γιώργου Κουτλή. Με άξονα την Αντιγόνη του Ζάνα Νούιχ, από τα πιο πολιτικά και υπαρξιακά κείμενα του Ευρωπαϊκού Θεάτρου και με υλικά από την ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Μας μεταφέρει σε αυτή την ιστορία για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και την.
1: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: τραγούδι με την υπογραφή του Αντώνη Βαρδί. Λίγο πριν σας αφήσουμε, έτσι στην αγκάλη του Σαββατοκύριακου, που δεν ξέρω πόσες βροχές θα έχει, από όλα σποβροχή. Πάντως καλά θα πάμε σήμερα, νομίζω ότι δεν θα την γλιτώσουμε. Και έτσι πριν κλείσουμε, διαβάζω στην Αυτεμπορική για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη σύλληψη 21 Κροατών για πιθανή απάτη σε βάρος αγροτικών επιδοτήσεων. Όχι, να ξέρετε, δεν συμβαίνουν μόνο εδώ, συμβαίνουν και αλλού. Εμείς απλώς τα αντιμετωπίζουμε ακτιβιστικά, ότι έχουν εμπάθεια με εμάς. Ο Ιπποκράτης εν ενεργεία δημόσιος λειτουργός είναι ύποπτος για συντονισμό με αγρότες να βοηθήσει στην προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων και στην εξασφάλιση γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό δυνητικά παράτυπες συνθήκες, με αντάλλαγμα παράνομα οικονομικά ωφέλη, και ένας πρώην εμπειρογνώμονας, ύποπτος για σύσταση εγκληματικής συμμορίας με άλλους δύο υπόπτους, για να βοηθήσω τους αγρότες να λάβουν γεωργικές επιδοτήσεις διωγγώνοντας τα φωσκοτόπια και πλαστογραφώντας έγγραφα. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό πραγματικά. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για τον Girls and Boys του Dennis Kelly με την Ατάσα 60 Βελώνη στο θέατρο Αλάμπρα αυτή την Κυριακή. Δίες θα γράψετε, θα αφήσετε ένα κενό Αλάμπρα ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Είχαμε και Νόβα σήμερα, τα ωραία, την χωρίς οπτική είναι να έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία. Αυτά κάνει με το Nova 5G Home Internet. Είναι προγράμματα που διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, που είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Όλες σας τα πω.
1: Είναι ο Βίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχετε Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στο ακριβώς ώρας να μας μεταφέρει τα νεότερα. Θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς το έχετε ανάγκη και όπως το λαχταράτε. Από τον Πάνο Ιγνατιάδη και την Εύη Γαλώνη που ήμασταν στην παρέα σας, καλή Παρασκευή. Το ραντεβού μας πάει για Δευτέρα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
2: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε.
1: Απομακρύνετε.

0: Καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο με βάση τον Εθνικό Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή της Ελστάτ. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, κάνοντας λόγο για επίθεση σε τρία αντιτοπιλικά τους, ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και αναφέρει αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Στο μικροσκόπιο ειδικών του Υπουργείου Άμυνας βρίσκεται το στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε μέσα σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα από ψαράδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα για την προέλευση ή την αποστολή του. Αεροσύνοδος που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευτεί στο Άμστερνταμ βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είδατε τι ωραίες στιγμές μουσικές μας χάρη στη δεκαετία του 90 και μάλιστα στις πολύ αρχές της. Αυτό ήταν το Send Me an Angel των Scorpions. Έτσι σήμερα λέμε καλό μεσημέρι. Εν τω μεταξύ αυτό τώρα ήθελε να είσαι και στην πολυθρόνα, στον καναπέ, έτσι απλωμένος, απλωμένη και να απολαμβάνεις την ηρεμία σου με ένα βιβλίο, με τίποτα, με τα βανοθεραπεία. Δεν έχει καμία σημασία, είναι τέτοια μέρα η σημερινή. Δεν είναι μέρα δουλειάς και θα θέλαμε πραγματικά πολύ εφ' εξής τις προβλέψεις των μετεωρολόγων να μας λένε. Είναι μέρα αυτή να την κάνετε μέρα ρεπό. Δώστε, πάρτε το Σάββατο να δουλέψετε ή αλλιώς θα έπρεπε να είναι μέρα Πασόκ, δηλαδή τετραήμερο σήμερα να μην δουλεύουμε. Κάπως έπρεπε να βγει. Αύριο αλλάζει το σκηνικό, πάμε σε αυξημένες θερμοκρασίες, ήλιο και όλα αυτά, οπότε θα ήταν μία μέρα να πεις αντ, να βγω με ενέργεια να δουλέψω ή να κάνω οτιδήποτε. Ωστόσο, και αυτή την Παρασκευή φτάσαμε ήδη στη μέση, οπότε πολλές μετράτε αντίστροφα και αυτό είναι που έχει σημασία για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Πάνω σε Γνατιάδη στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο και εμείς εδώ στις θέσεις μας, στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, να πάμε παρέα μέχρι τις 4.
1: Όταν ακούτε...

0: τώρα ενώ εμείς τραγουδάμε το εν λευκό, οι ψαράδες στη Λευκάδα μας λένε κρατήστε μας λίγο την πύρα να σας φέρουμε εμείς νέα, και μας φέρνουν νέα για αυτό το περίεργο, το ντρόουν το οποίο βρήκανε σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα οι ίδιοι οι ψαράδες, το θαλάσσιο αυτό ντρόουν με τη μηχανή του, διαβάζω στις εφημερίδες, στα site των εφημερίδων, να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία όταν το εντόπισαν. Και ουκρανοφέρνει, συμφωνούν οι πρώτες αναλύσεις, και για μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εντός του, τα οποία όμως δεν ήταν ενεργοποιημένα, φαίνεται ότι δίνουν οι πληροφορίες επίσης οι πρώτες. Και τώρα ψάχνουν να δουν τι γίνεται, γιατί βρέθηκε εκεί, από πού μας ήρθε, για πού προοριζόταν, ποια ήταν η λειτουργία του κτλ. Και θα τα μάθουμε τις επόμενες ώρες αυτά τα νέα μας από τη Λευκάδα. 17 λεπτά μετά τη μία, δίεση 101,3, και ενώ σου εδώ διαβάζουμε τα νέα μας, λέω να πάρουμε τα κινητά μας. Όπως ξέρετε, η πρώτη από τις δύο συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα στο Βράχον τον Ιούνιο, η πρώτη είναι προγραμματισμένη για τις 8 Ιουνίου, θα είναι Δευτέρα, και η δεύτερη αμέσως επόμενη βραδιά. Λοιπόν, η πρώτη είναι ήδη sold out, όπως το γνωρίζετε, όταν θα έχει καλεσμένους Γιώργο Νταλάρα, Δημήτρη Μπάς και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Γιατί θα έχει καλεσμένους? Γιατί γιορτάζει τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Τι έχουμε εμείς σήμερα το μεσημέρι για εσάς? 5 διπλές προσκλήσεις.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Να δούμε πώς τις διεκδικείτε ξεκινώντας από τώρα. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας Κότσιρας, γράφετε όμως και το mail σας. Αν κερδίσετε εκεί θα σας σταλούν τα εισιτήρια. Στο 54301 στέλνετε τις συμμετοχές σας.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες. Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο του έργο στο ολοκένουργιο θέατρο Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια συγκλονιστική ιστορία. Δύο γυναίκες, ένας φόνος, ένας σιωπηλός μάρτυρας, ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Πρωταγωνιστούν Μαρία Κατσανδρή, Ιφηγένεια Καραμίτρου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα. Είπε
8: μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Και ναι, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο πριν λίγα χρόνια, πριν από 5 χρόνια, έγινε viral στο TikTok. Όλος ο κόσμος άρχισε να συζητά για τον Steven Sages και βέβαια είναι από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις, συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, για να καταλάβετε λιγάκι πια πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 25 πριν τις 2 στο μεσημέρι της Παρασκευής μας, της 8ης του Μαΐου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας, γιατί και σήμερα ο Κηφισός σε άνοδο και κάθοδο, αλλά ιδιαίτερα στην άνοδο πάει με χαμηλές ταχύτητες. Ένα μποτιλιάρισμα στα μέσα του, εκεί σε πόλια μέχρι σχεδόν Νέα Φιλαδέλφια, αλλά καθ' όλο το μήκος της διαδρομής έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Στην κάθοδο κατά τη καλύτερα, με μικροκαθυστερήσεις αναδιαστήματα. Το κέντρο μας κατά κόκκινο, όπως ξέρετε κάθε μεσημέρι, Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, Ισταδίου και Ιαρδιτού καθοδικά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Rewards Coupons, να βρούμε το κουπόνι που θέλουμε, να πάρουμε έκπτωση 20% για τις αγορές μας στο About You και να βρούμε και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη.

0: βρήκανε. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα ρωτήσω τώρα στο Παγκράτη τα νέα, τα μάθατε, τα σημερινά, τα ωραία, με την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων που θα τεθεί σε εφαρμογή και από το φετινό καλοκαίρι, όχι αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά, που αύριο θα το δείτε. Ό,τι κάνουμε είναι γάμος, είναι βάφτιση, είναι πανηγύρι, είναι από πενθήμερη του σχολείου, του 15μελούς. Ό,τι και να είναι, θα πρέπει να το δηλώνουμε σε αυτή την πλατφόρμα που είναι το events.mdg.gov.gr. Θα μπαίνει ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ο εκπρόσωπος, συγγνώμη, του χώρου, γιατί είναι μια διαδικασία, λίγο μοιάζει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα μπαίνει ο εκπρόσωπος του χώρου, θα το δηλώνει, θα το αποδέχει το διοργανωτής, ο πελάτης ας πούμε, θα υπογράφουν το συμφωνητικό, θα τον εβάζουν εκεί και μετά όποιος εμπλέκεται από το σουβλατζί στο πανηγύρι ή από εκείνον με τις μπύρες ή από τη γυναίκα που θα κάνει τα νύχια ή τα μαλλιά στο γάμο. Όλοι θα πρέπει να ανεβάζουν εκεί για να μπορούν και να ελέγχονται, και είναι κάτι καινούριο στη ζωή μας και να δούμε πώς θα πάει από αυτό το καλοκαίρι. 2:15 τώρα η ώρα, 2:01,3 στα ραδιόφωνα, κινητά παρακαλώ, και πάμε στο σκύλο που έκλαιγε βουβά τις νύχτες, δηλαδή στο νέο θεατρικό του Θέμη Μουμουλίδη, στο Auditorium. Φτιάχνω παρέα για τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Είναι ένα έργο για την ενδοοικογενειακή βία αλλά και το μετά. Οπότε Δίεση ονοματεπώνυμο και σκύλο από εσάς το 54301.
2: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κρήση 101,3 με το Φάνη, το Χάρη και του Πάνο από τα ζεστά ποτά τους. Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής της 8ης του Μάη. Βλέπω λύνεται ή εν πάση περιπτώσει έχει σοβαρή πιθανότητα να λυθεί και το θέμα των καυσίμων των αεροσκαφών, αυτό που προβληματίζει κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, τα οποία χθες το βράδυ ξαφνικά, ενώ ήμασταν στο «τα έχουμε βρει, περιμένουμε να βγει λευκός καπνός, είναι η απάντηση του Ιράν, όλα θα πάνε καλά», ξαφνικά αρχίζουν τα πλήγματα τα αμερικανικά, αυτά που χαρακτήρισε ο Τραμπ σήμερα ως χάδι αγάπης, πλήγματα αγάπης. Τώρα νομίζω και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα πλήγματα αγάπης μπορεί και να συνεχιστούν, ενώ όπως λέει ο Τραμπ παραμένει σε ισχύ η εκεχηρία, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ψάχνοντας τη βρίσκει αμερικανικό καύσιμο, το οποίο μέχρι πρότινος δεν χρησιμοποιούσαμε στην Ευρώπη για τεχνικούς λόγους, αλλά τώρα ίσως και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωστή, κάπως σωστή διαχείριση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Φινάλε με ζωντανή ηχογράφηση, με συναυλιακή ατμόσφαιρα, με το Γιάννη Χαρούλη στο Δελές Κουβέντα. Και αφού μπαίνουμε σε συναυλιακή ατμόσφαιρα, να θυμίσω σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στον Δίεση ότι αυτό το μεσημέρι διεκδικείται προσκλήσεις για την πρώτη, τη sold out συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και των καλεσμένων του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε, και Κότσιρα στο 54301.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo Ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε τράπεζα στην πόλη Σινζίκ στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και στα βασικά είδη διατροφής. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέροντας αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Η Σαουδική

Μεσογραβία ζήτησε αποκλιμάκωση. Αεροσυνοδός που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευτεί στο Άμστερνταμ βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις για τον ιό. Απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Άσε με να πω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δίεση 101,3. Καλό μας μεσημέρι ξανά, μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ στο ένδειχνο ραδιόφωνο της Αθήνας έχουμε ξεκινήσει από τη 1 μέχρι τις 4. Μαζί απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Πάνος Ιγνατιάδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδη στο μικρόφωνο. Τώρα κοιτάζουμε εμείς και τι, με βάση τον πληθωρισμό του Απριλίου, τι μας παίρνει να αγοράσουμε το Μάιο. Έχουμε ένα pattern. Δηλαδή, τώρα προσπαθούμε να κινηθούμε με αυτό. Μία λιστούλα μικρή βγήκε. Από όσα αντιστάθμισαν τις μεγάλες αυξήσεις του Απριλίου, ικανές να φέρουν τον πληθωρισμό στο 5,4% και μπράβο μας. Γιατί μην νομίζετε ότι ήταν μόνο τα καύσιμα, ήταν το κρέας 19,2% πάνω το μοσχάρι και το αρνί 13,3%. Αυτό σημαίνει ότι ίσως το μέλλον με αυτό τον τρόπο κάποια ζωντανά να φύγουν και από γεράματα, έτσι, από φυσιολογικά αίτια. Από εκεί και πέρα τα πάντα εκτός από το ελαιόλαδο, το οποίο κατέγραψε πτώση 17,9%, οπότε βάλτε το πρώτο στη λίστα. Τι άλλο θα έχει λίστα? Φαρμακευτικά προϊόντα, και εκεί υπήρξε μία μείωση, την οποία βέβαια στα φαρμακεία ουδής από εμάς είδε. Άλλο αυτό. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, προσωπικά είδη, στην κατηγορία άλλα προσωπικά είδη, δεν ξέρω, μπαίνουμε σε ένα χώρο και λέμε τι έχει πέσει στις τιμές, αυτό θα αγοράσουμε. Και πακέτα τηλεφωνικής επικοινωνίας. Όταν ακούτε μια νύχτα...

0: αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα περιμένουμε για να το πούμε. Γιατί σήμερα διαβάζω, θα μας δώσει ο άνθρωπος αυτός που πολλοί από εμάς σε διάφορες φάσεις έχουμε αναρωτηθεί αν είναι και ο ίδιος εξωγήινος. Δεν ξέρω, είναι το μόνο που δεν έχουμε ψάξει. Εν πάση περιπτώσει, θα μας δώσει την πρώτη δόση, λέει, των αρχείων που έχουν και σχετίζεται με τα UFO. Θυμάστε, από τον Φεβρουάριο είχε ζητήσει να μην ταλαιπωρούμαστε εμείς οι άνθρωποι με διάφορες νομοσιολογίες και τι ο καθένας έχει σκεφτεί, δει, ψυχανεμιστεί και ακούσει κτλ. Ό,τι έχουμε, λέει, σε αρχείο, να τα δώσουμε, να ξέρουν οι άνθρωποι τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αλλά για να γίνει όλο αυτό έτσι πιο ενδιαφέρον, θα το δίνει σε εβδομαδιαίες δόσεις. Σήμερα θα δώσουν την πρώτη δόση των αρχείων, που θα έχει μαρτυρίες και υλικό από στρατιωτικούς πιλότους εν ώρα υπηρεσίες, ίσως και ένα βίντεο έκπληξη με ακαθόριστα φαινόμενα. Και αργότερα, γιατί κάθε εβδομάδα είπαμε θα μας δίνει, αργότερα θα δούμε και τα 46 βίντεο UFO που έχουν και τα έχει ζητήσει και επίμονα το Κογκρέσο από το Υπουργείο Άμυνας.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Όλη μου η ζωή. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Βέβαια, βγαίνουν και οι ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι και λένε μην ενθουσιάζεστε, δεν θα υπάρξουν σοκαριστικές αποδείξεις για εξωγήινους ή ότι μπορεί να φαντάζεστε πώς έχετε δει σε ταινίες. Τίποτα. Έτσι, light πράγματα που να μπορεί ο καθένας να τα μεταφράσει όπως θέλει και όπως μπορεί.

0: αφίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας 20 χρόνια πριν με το «Έλα και κόψε με», έτσι κι όμως έχουν περάσει 20 χρόνια από όταν πρωτακούσαμε αυτό το τραγούδι. Ο Δίας 101,3 στα ραδιόφωνα το 2026 και μάλιστα συγκεκριμένα, καλά όλο το 2026 φαντάζομαι γιορτάζει ο Γιάννης Κότσιρας τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, αλλά συγκεκριμένα στις 8 και 9 Ιουνίου, δηλαδή τη Δευτέρα και την Τρίτη, τα βράδια τους, θα γιορτάσει με τους καλεσμένους του και τους πολλούς φίλους του στο Θέατρο Βράχων αυτά τα 30 χρόνια του. Τη Δευτέρα, που είναι ήδη sold out τη συναυλία, θέλω να σας το θυμίσω, θα έχει μαζί του τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, και για αυτή τη sold out τη συναυλία αυτό το μεσημέρι διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Οπότε, γράφετε δίεση από το κινητό σας, το όνομα τεπώνυμό σας, το mail σας όπως οπωσδήποτε. Αν κερδίσετε θα σας στείλουμε εκεί τα εισιτήρια. Και γράφετε και Κότσιρας και στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.
1: Ο Δίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Γιάννης Κότσιρας, Γιώτα Νέγκα, φτάνει

0: ταυτίσου εδώ.
1: Και έτσι ωραία, ωραία, στις 3 παρα 25 να ξαναπούμε καλό μεσημέρι Παρασκευή σε όλες και όλους.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ειρένα Μόρφη με του Σιμάν Μπαϊλτή, συναυλιακή ατμόσφαιρα και εδώ για τα παιδιά τη γειτονιά και βέβαια αυτέ τι χαρακτηριστικέ διασκευέ των Σιμάν Μπαϊλτή. Και Διέση 101,3 στα ραδιόφωνα. Δεν θα πάω τώρα στου δρόμου, παρότι έχουμε προβλήματα, αλλά είναι αυτά τα γνωστά, τα καθημερινά που ξέρετε. Γιατί σήμερα Παρασκευή είναι τα δύο τελευταία σετ τη Ζαρτό που θα δώσουμε. Οπότε ξέρετε τώρα είναι η Gold Cream με τα μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων. Αυτή που την κρατάς και για λίρα στο σπίτι. Αυτό το πράγμα που είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητηδικά, δραστικά, συστατικά, που αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη και σετάρεται. Θα την πάρετε και αυτή τώρα που θα σας πω μαζί. Με τη Sun Protection Cream SPF 50+, με υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία, με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR. Πάμε για τα δύο σετ. Γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Ζαρτό. Και να θυμάστε ότι τα ελβετικά Ζαρτό είναι αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρούργων.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αντικειμία πολύ γρήγορη στους δρόμους, κέντρο γύρω από το Σύνταγμα και Κηφισός.

0: Τα σπουδαία μας τραγούδια στο μεσημέρι της Παρασκευής, Άκωστας Καλόπουλος και Σταύρος Κουγιουμτζής, για το τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, να το πω σωστά, στην πρώτη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βράχον, στη συναυλία αυτή για την οποία σήμερα διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις και η οποία από νωρίς, χωρίς να προκαλέσει καμία έκπληξη σε κανέναν από εμάς, βγήκε sold out. Δίες λοιπόν ονοματεπώνυμο, μην ξεχνάτε το mail σας, είναι απαραίτητο. Αν κερδίσετε εκεί σας στέλνουμε τα εισιτήρια στο 54301 και φινάλε ώρας.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Με τη δεύτερη καλεσμένη της ίδιας βραδιάς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερίκο Λίτζη, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Yay, yay, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο

0: Έτσι, γρήγορα.
1: Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και στα βασικά είδη διατροφής. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά από νέα στρατιωτική ένταση στο στενό του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέροντας αντίπεινα κατά αμερικανικών πλοίων. Αποκλιμάκωση ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών ήταν το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο εντοπίστηκε από ψαρά χθες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Μεταφέρεται στην Αθήνα σε εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων για περαιτέρω ανάλυση. Αεροσυνόδος που παρουσίαζε ελαφρά συμπτώματα χανταϊού και είχε νοσηλευθεί στο Άμστερνταμ βρέθηκε αρνητική στις εξετάσεις. Απολύτως χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 10 κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης εντοπίστηκαν στην Αχαΐα. Νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Έκτακτη σύσκεψη νωρίτερα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή στελεχών του ΕΟΔΗ. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Και σωτηρία και κατρακύλα μαζί. Κατρακύλα πάντως είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ορέστης Ντάντος μαζί με την Εφέλη Φασούλη για την επιστροφή μας και την αρχή της τρίτης και τελευταίας κοινή μας ώρας στο μεσημέρι της Παρασκευής, της 8ης του Μάη, εδώ στον Δίεση 101,3. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους και στα νέα μέλη της παρέας. Μέχρι τις 4 πάμε μαζί και απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Όταν ακούτε

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω.

βραβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ευτυχισμένη.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το φύρω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Από τον ύπνο του ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα. Περιμένει τις ειδήσεις του ουρανού τα χρώματα. Κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του, θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

κλάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα χέρια.

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.